πάλι τράβερα ασήμανα μείνω. Έγκυο σαν τη σκέτη ένα σάρα λαμπρινέ. Έναν κορονού λέει τη λακέτα να μην δει. Αν θα σα βέρα κρύπη για να βρει πόθρε κι αντί. Φού σκριβά δε νούμερε δε τα όντα παγκίνα. Θε αράδε μου λέξα μου κι ωραία μου αφιλογιά μου φιάτ να πρέπει να αντί. Έρι παρά ρεκλά έδα βάρη τα κοιτιά. Εμόμεν τη λέει δε φέτα άλτσα μα που βέδα βγαίνα λόγια.